0: άλλα νοχοσυτάτα.
1: Μιστέτς, μιστέν.
0: Πουέμπλος Μάγιας.
2: Conoce los usos y costumbres de Pueblos Mayas.